0: Χουστ. Αμήν γαζνούλε πάνστε σε γυφτέ, ο βιζό άνοχτε, αμήν πάνστε σε χόρτανα σομουνκίν, αμ όβι αμήν γαζνούλε χόρτανα σομουνκίν, γιο καμ πότκε νόσο σομουνκίν, γαζνούλου αρκελή. Είναι πιστό ρορδά με τον ασμουνκίν.
1: Χωζρού γουφτοπρομνητική με παίξετε, γουφτοπρομνητική καμ πότκε γαμουνκίν, καμ πότμπε σκάρ με μόναν, σκάρ δελά να μερθώνατε.
0: Ναι, δελά με μέσω. Του τζόρσα καραμπέ, να ρμάνε, δεν ήταν δεκό. Καμπόμπα. Μα τι είδη γουστική, σεβ, να μάθει ο Δάμιτε, αγκάρ, ο Δάμιτε, θα πω στραδά σου το πω σάγκα. Ο Μπισόρ μόγκου τώρα αυτή, α να νοεί, να μην σαβεπεί, να μην ζαπώ, καν τριζένι με χουράν, ο Δαμό, ο Καμ με χουράν, ο Δαμίνα ζαπώ στον σώμα και αχότβορη, για χελά αχότβορη με χουράν. Μισόρτρι, γουσνόκ, ρογνί, fast food μεγιν, καψιόνι, ζάρινι, αν χρήσιζο, θα πόρουμε τώρα. Αγιάρ γιουσόντικη, παρνόιτσιζο, όπως αγκάρ, χάρκερ που να αγκάρ, μπαϊάχατ είμα κουτίκτη, βινιγκρέτχτη, σαλάτχτη, όβους μισόρταρ, τέσσε αλχότ, ειν, δουρνιόντομε, σάχνε μεγνά, μπέμολορ, Δουνάσμερο, νορμάλνε. Μαλώσινε πραδουκτοέα μόγκου τώρα αυτού δίν, μαλώσινε φράχτα, πραστακτάσε, κεφίρμι, τφαρόγμι, ενώ γιορδάμε για γιάχελο, για ιστακόν κεφίρμι φράν, πες αχόγωσον. Όμουχτες το μέρο, τουρνωσόν πέ μολόρ, νορμάλνε μέρο. Μπο, ο δομό, αγάρ, να φόρχεις το πως αγάρ, τόκ μπαρουξοντι δωρού, Δοκτούρ, αστάκ, δόριο με χωρά. Δόριο είναι σιρόπ αστάκ, αλληλάκ. Ο λεγουλάκ με γούν, αμήν, σι μιλιλίτερ, πέσ αλκότ, γιόρδαν τον ασμονκίν. Γιώκε, μπίνε φάιμπερ γουστική τσίς, είναι γαστίτσιν παρασόκ αστάκ, είναι αμνάς γιόρδαν με χωρά. Γιώκε, νόρμαλάκ γουστική παρασόκ, αμπτα γράμμι με πέσ, Αχώτ να χόρπα ή να γιορτά με τελειώκη. Δουφολάκ, αδελάκ με γιμ, λακτουλόζε ή να γιορτά με τελειώκη. Λακτό, όταν μικρά κλείσμα με να χωτώσω μπέ. Το γλυσερίν δεν βρίσκεται με μόνα. Ή να γιορτά με αβάλ. Παστέαν αστόβε που δεν άσχετα κορνές. Το κορουξοδί, δόκτουρ χτή.
1: Δόκτωρ Μιχαήλ Κουκαρίου, βραχμάντου σημαθρωμάντου σετ. Σωρομούν τον εμχταράμ που αμήν βαρνομήμ ροζιμό ας ραδιοστάνση η Κάνα Ρέκα Ποχέρσιτ Ραχμάτ Βετέχνη Κρονενταν και Ιόρδη Μιχτρόιμ Ροζρασόν Βοχτώ Χάτο Ρουζι Τζουμά Μπο Βόμεχουρίμ Σελόμ Ιερουσαλήμ